0: και να τη τρέχει η κυλίτσα. Τη τρέχει ράχο. Τρίκαμε. Έχω κοιμά. Κάρογκα τη βακουτσί.
1: Καλικά, κάτσε τσουάνα.
0: Και να τη τρέχει η κυλίτσα, πίνε ένα κάρογκα.